to fall. We drift up into the sky.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ηλία. Άρα είναι καλημέρα, καλημέρα, Κανέλο. Άρα λίγο να αργήσω και σήμερα, αλλά είχαμε έκτακτες καταστάσεις. Ήρθε ο Κανέλος, ο γάτος μας, σοβαρότατα τραυματισμένος, να μην έχει όρεξη να φάει, να μην έχει όρεξη να πιει, να μην γκρινιάζει, να μην αουρίζει, όπως κάνει συνήθως, να μην τρίβεται. Σε κακό χάλι, λίγο πριν το τέλος, και δεν θα άντεχα να χάσω και

καλά. Και για να είμαι ακριβής, ο Κανέλλος κοιμάται, γιατί ο Ηλίας προσπαθεί να μην ανασάνει και το στριμώξει. Κοιμούνται και οι δύο στο σαλόνι, το καταλαβαίνεις, έτσι δεν κοιμάται κανένα στο κρεβάτι του, το Κανέλλος το Ηλίας. Καλημέρα George, καλημέρα. Εννοείται πως όχι βέβαια παιδιά, Δευτέρα είναι τα Άγιο Πνεύματος. Θέλετε να πέσω σε αμαρτίες? Όχι, δεν χρειάζεται να πέσω άλλο. Ό,τι έχω κάνει, έχω κάνει. Ό,τι αμαρτίες έχω κάνει στη ζωή μου, τέλος.

αυτό που λέει ο Ηλίας. Καλημέρα και στον Ηλία. Βέλγιο, έτσι. Ηχολήπτες, παιδί μου, ηχολήπτες. Έχουν, σου λέει, 3.548 διακόπτες μπροστά τους. Κάτι δεν τους αρέσει. Βρίσκουν ένα στην τύχη και το γυρίζουν 2-2 χιλιοστά και σου λένε, ναι, τώρα μαμάει. Ναι, όχι, παιδιά, δεν δουλεύω. Δευτέρα, stop, σταματήστε, γιατί δεν... Δηλαδή, εγώ με τη θρησκεία και με το Άγιο Πνεύμα δεν παίζω. Μη με βάζετε σε... Λοιπόν, οι κατηγορούμενοι τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σου λέει τώρα εδώ, είμαστε κράτος εν κράτη, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν υπάρχει, λέει, καμία παρανομία. Η αστυνομία δεν ξέρει τη διαδικασία, υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι. Αρνούνται κάθε εμπλοκή στην απάτη εκατομμυρίων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για θεόφοβοι. Πήγε και το Σάββατο είχαμε πάει στον ανακριτή, μάλλον. Το Σάββατο που μας έρχεται θα οδηγηθεί, αναμένεται μάλλον να οδηγηθεί, 25χρονη μητέρα και 25χρονο σύντροφός που φαίνεται να κακοποίησαν το τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται τελευταία εβδομάδα στην ΜΕΘ παιδών του Παγνή, το οποίο αποσωληνώθηκε, νομίζω, το κοριτσάκι.

Και σκέφτομαι τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει συνέντευξη στον Αλφα, στο Στρόιτερ. Και μετά με το σκηνικό με τον... του ΟΑΚΑ. Να πρέπει να δει πώς θα το... με τον Δημητριάδη, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Μαρινάκη, να πρέπει να δει πώς θα το διαχειριστεί και να το ρωτάει ο Στρόιτερ. Για πείτε μου λίγο για το σκηνικό του ΟΑΚΑ. Και να λέει ο Μητσοτάκης, δεν είχα ποτέ σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη, το ότι πάντρεψε την αδερφή μου και εκείνη του βάφτισε το παιδί, από εσάς το μαθαίνω. Μην φανταστείτε δηλαδή. Το έχω κάνει εικόνα, έτσι εννοείται.

Ζούμε σε δύσκολη χώρα. Η αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, Τζοάννα. Καλημέρα. Δεν το βλέπω. Κι εγώ δεν το βλέπω να υπάρχει σωτηρία. Ζούμε σε δύσκολη χώρα, μου γράφει Τζοάννα. Κι εγώ δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά να πούμε το κλασικό ότι όλα καλά θα πάνε. Λέμε τώρα. Γιατί κι εγώ, σαν και εσένα, τρόφιμο τη πιο μεγάλη κομική μπανανία είμαι. Θες το ποδόσφαιρο, θες το μπάσκετ. Θες το πολιτικό, θες το χιουμοριστικό, θες το από που και να το πιάσεις, ένα δράμα. Ένα δράμα. Και είπε και ο Δημητριάδης ότι δεν θα... Πώς το πέρε, παιδιά, κάτσε να το βρω, το δήλωσα, μην λέω άλλα πράγματα. Να το συνδήλωσή του αναφέρει. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη, και αυτό είναι ότι πρέπει να ξέρεις για τον Δημητριάδη, την ελληνική δικαιοσύνη, τα gaslighting και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν θα το σχολιάσουν καν. Δεν απασχόλησε τη δικαιοσύνη. Σωστό είναι, βέβαια, έτσι. Δεν έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δίνοντας απλά εντολή να μην ασχοληθεί η ελληνική δικαιοσύνη μαζί του. Το καταλαβαίνετε. Είναι εύκολο, ε. Δεν είναι δύσκολο. Και βγαίνει και ο Γιάννης ο Αλαφούζος, ο δικός μας, και του δίνει συγχαρητήρια. Ποιος ο Αλαφούζος, του οποίου το αυτοκίνητο οδηγούσε ο δολοφονημένος μαφιόζος Βασίλης Ρουμπέτης. Όταν τον εκτέλεσε η μαφία, αυτός δεν θέλει να γίνουμε Κολομβία, ο Γιάννης Αλαφούζος. Δεν το έχω, ρε παιδιά. Υποκλίνομαι στο Δέλα, μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας ο Δέλας, ρε φίλε, πολύ, πάρα πολύ. Όταν πλέον οι περισσότεροι κοιτούν την πάρτη τους, αυτός δήλωσε ότι ακόμα και αν ήξερε όλα αυτά που θα περνούσαν με την αρρώστια κτλ. Πάλι θα το ξαναζούσε μαζί της. Υποκλίνομαι. Και ξέρω κι άλλον έναν εδώ από το Ηράκλειο που το έκανε αυτό. Στάθηκε μέχρι... Είμαι και στεναχωρημένος με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και εκεί που έφτασε, καλά είναι. Είναι απίστευτη ομάδα η Ράγιο Βαγεκάνο, παιδιά. Είναι απίστευτη ομάδα. Απίστευτη ομάδα. Ζει για το ταξίδι. Ό,τι ακριβώς προσπαθώ να πω και του Ηλία. Ό,τι ακριβώς να πω και του Ηλία. Αυτό. Ζει για το ταξίδι, παιδιά. Ειλικρινά σας μιλώ. Και εγώ και ο Ηλίας και η Ράγιο Βαγεκάνο ποτέ δεν γνωρίσαμε καλύτερη νίκη από το να είμαι, να είμαστε μαζί με την ομάδα στην Ήτα. Ας είμαστε μαζί, και αυτό είναι μεγαλύτερη νίκη. Ράγιο Βαγεκάνο, μια βάση οπαδών που παραμένει αίτητη. Και αυτό τα λέει όλα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες ότι μπήκανε σε έρανο 2 μηνών για να μαζέψουν χρήματα να σώσουν από τον πληστηριασμό σπίτια που τους τα έπαιρναν οι τράπεζες. Δεν θα πω στον πειρασμό να σας πω ότι η ακριβότερη μεταγραφή της ήταν μόλις 11 εκατομμύρια. Δεν θα πω στον πειρασμό να σας πω ότι ο τερματοφύλακας, άκου τώρα σύνδεση οπαδών και ομάδος, όταν ο τερματοφύλακας όταν καθίσει κάτω υποτίθεται τραυματισμένος, το παιχνίδι σταματάει, ό,τι και να γίνει. Λέει ψέματα, λέει αλήθεια. Ό,τι και να γίνει θα πρέπει να τον ελέγξει ο διαιτητής, όπως και να χτυπήσω στο κεφάλι. Αυτό είναι κανόνας του ποδοσφαίρου. Βλέπει λοιπόν, παίρνει χαμπάρι ο τερματοφύλακας της Ράγιο Βαγεκάνο, ότι ένας φιλαθλός τους στις εξέδρες κάτι έχει πάθει. Ανακοπή, λιποθύμησε, κάτι έχει πάθει. Ξαπλώνει αμέσως το χορτάρι και όταν του λέει ο διευθύντης γιατί του λέει ένας οπαδός μας έχει ανάγκη από ιατρική βοήθεια. Και εγώ δεν συνεχίζω το παιχνίδι, αν δεν έρθουν γρήγορα να τον πάρουν, να τον πάνε εκεί που πρέπει. Κατάλαβες τώρα σύνδεση, έτσι. Δεν την υποστηρίζεις τώρα αυτή την ομάδα? Πες μου, σε παρακαλώ. Εκεί γύρω στο 35ο λεπτό, παιδιά, του τελικού. Ο Μπατάλα πήρε χαμπάρι ένα οπαδό σε σοβαρή ιατρική κρίση στις Κερκίδες και χωρίς ούτε ένα δευτερόλεπτο
να διστάσει, κάθισε κάτω και έκανα πεκνωσμένα σήμα στο διαιτητή να σταματήσει αμέσως το παιχνίδι. Το μάτι διακόπηκε, οι γιατροί έσπευσαν και ο οπαδός φροντίστηκε με ασφάλεια. Πήρε τη φροντίδα. Αυτό είναι. Αυτό είναι ένα τσίκ μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο. Και σας το λέω αυτό γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο πήγε για πρώτη φορά στη ζωή της σε τελικό, προχώρησε τόσο πολύ για πρώτη φορά. Ευρώπη δεν βγαίνει συχνά και στον πιο σημαντικό αγώνα της ιστορίας της ομάδος. Ο Μπατάλα, ο τερματοφύλακας της Ράγιο Βαγεκάνο, έδειξε τι μετράει πραγματικά. Μας είπε ότι η ανθρώπινη ζωή έρχεται πρώτη.

Λοιπόν, έλα καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα. Τι έκανε ο Τσίπρας, έκλεψε από τον Παπανδρέου. Εντάξει ρε Φωτεινή. Εντάξει ρε Φωτεινή. Για τους άλλους που μας κλέβουν ακόμα και τώρα με τα φιλαράκια τους, με τα κλειτούς, τους φραπέδες και τα λοιπά, θες να κουβεντιάσουμε? Όντως πραγματικά. Άσε που πιστεύω ότι στο βάθος, το πίσω μέρος του μυαλού του, το έκανε για να τρολάρει. Σα, καμπανάκι για την Ελλάδα, πρώτη στην Ευρώπη σε θανάτους από καρκίνο. Ωχ, Παναγία. Και θυμάστε το γραφικό τηλεπλασιέ, τον θυμάστε, που έλεγε ότι ο καρκίνος δεν θεωρείται πήγον περιστατικό εκτός αν πρόκειται για τα τελικά στάδια. Να το. Να τη λέει Υπουργέ Υγείας, Παναγία μου. Ο ΣΑ, καμπανάκι για την Ελλάδα, πρώτη στην Ευρώπη σε θανάτους από καρκίνο. Α, βγήκε και ο Στουρνάρας, παιδιά. Εδώ, αυτό δύσκολα θα το διαχειριστώ, δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί θα ξεφύγω. Βγαίνει λοιπόν, ενώ ανανεώθηκε η θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας και έπρεπε κάτι να πει, και βγαίνει και λέει ο Στουρνάρας, αυξήθηκε ο πλούτος των οικοκυριών. Είμαστε πάνω από τη Φιλανδία, λέει ο Στουρνάρας. Δηλαδή, Στουρνάρα, δεν θα σου εμαλώσω για κάτι που κάνεις, αλλά να γυρίζει, φίλε. Να γυρίζει να το έχουν όλοι. Δηλαδή, νομίζω ότι παράγουμε περισσότερους κλόουν από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε. Και το κλείνω εδώ. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα πάρω μια μικρή ανάσα γιατί ζορίστηκα. Και να γυρίσω να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Την ταυτότητα της ημέρας. Έλα, Μάνια, καλημέρα.

Κοίτα, για μας τους οπαδούς, για μας τους οπαδούς που υποστηρίζουμε μια ομάδα, όποια και να είναι αυτή, δεν είναι αυτό η νίκη αυτή καθεαυτή. Αυτή είναι η πεπτουσία η νίκη. Είναι επιθυμητή, θέλουμε, χαιρόμαστε, γλεντάμε. Είναι το ταξίδι να φτάσεις στον προορισμό, να χορέψεις, να τραγουδήσεις στην κεντρική πλατεία της ξένης πόλης που πηγαίνεις, να μπεις στο γήπεδο μαζί με τους συνοπαδούς σου, να πας στη γωνιά, να βγάλεις τα λαρίγκια σου, να τα καταθέσεις και ό,τι θέλει ας γίνει.

0: πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, την ατζέντα της ημέρας. 5η 28 Μαΐου, πάει και ο Μαΐος, παιδιά, όπου να είναι. Τι πάει όπου να είναι, τέλος ο Μαΐος, μην το συζητάμε δηλαδή. Δευτέρα έχουμε πρωτομηνιά και αργία, θυμίζω, και αργία. Λοιπόν, 28, και 120, 148, 100, 48 ημέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρα 5 στο Ηράκλειο, την πιο νωρίς. 6 και 4 πρώτα λεπτά στην πρωτεύουσα. Την δύση του ηλίου θα την έχουμε και 40, και να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε, θα τη δούμε να φεύγει. Γιατί χτες έλεγε ότι θα έχουμε βροχές. Ναι, μια χαρά, πεντακάθαρος σαν ουρανός. Λίγα συννεφάκια και γύρω στις 6 ώρες αναμορφαίνουν τον Ηρακλείο του ουρανό. Στους 28 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα έχετε το νου σας. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι πιο ζεστή. Τα πιο ζεστή μέρα θα είναι η Παρασκευή με 29 βαθμούς και η Κυριακή με 29. Από Δευτέρα τώρα πρωτομηνιά και αργία στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Σιγά σιγά το καταλαβαίνετε, μας χτυπάει την πόρτα. Και είμαι σίγουρος ότι θα φχαίρεστε οι περισσότεροι. Μελιτίνη, Ζαχαρίου, Ελικονίδος, Διοσκουρίδου, Κρίσκη, Παύλου, Χαίρονος. Χαίρονος, Χαιρόνια, πώς λέγεται ρε παιδιά η πόλη εκεί στη... Χθες το διάβαζα. Χαιρόνια, που η πόλη που πήρε ο Βλαδίμηρος, ο γεμόνας των Ρώσων, για να εκβιάσει τον Βασίλειο το δεύτερο, να του δώσει την αδερφή του, την Άννα, γυναίκα. Χαιρόνα νομίζω. Ή Χαιρόνα ή Χαιρόνια, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα, μη σας παιδεύω. Είναι η μέρα για την υγιεινή της Εμινόριας. Και μην νομίζετε ότι παντού είναι εύκολα. Όχι, δεν είναι εύκολα. Η μαμά και η γιαγιά έπλαιναν πανιά. Δεν είναι τώρα πάρε, βάλε, βγάλε, πέταξε. Όχι. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και δεν είναι τυχαίο που διάλεξαν το Μάιο, έτσι. Ο Μάιος είναι ο 5ος μήνας του έτους. 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η περίοδος, η εμινόρια, στις περισσότερες γυναίκες. Και 28 ημέρες ο κύκλος περίοδου, ο έμινος κύκλος. Γι' αυτό και διαλέχθηκε αυτή η συγκεκριμένη ημέρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι ζόρικο, είναι ζόρικο. Ο Ναΐ Λόπεθ. Να σου πω κάτι, Γιώργη. Είδα, τώρα μιλάμε αθλητικά βέβαια και δεν κάνει αυτή την ώρα. Με το που βγάζει τον Ουναΐ, αυτό είναι που, που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, τον Ουναΐ. Με το που βγάζει τον Ουναΐ από το μάτς, έστρωσε το κέντρο. Βγήκε ο Ουναΐ και έφτιαξε το κέντρο της Ράγιο Βαγεκάνο. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Αυτό είδα εγώ, αυτό λέω τώρα. Αυτό. Λοιπόν, έλα, μη με. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Γι' αυτό και είναι τεράστια σημασία η δωρεά αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για την σωτηρία των ανθρώπων και των ζώων, αλλά κυρίως των ανθρώπων τώρα εδώ. Σώζουμε ανθρώπους. Είναι πολύ μεγάλη. Έχει μεγάλη σημασία η δωρεά αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Διότι η καρκίνη του αίματος, δηλαδή γενικά οι αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και τη λειτουργία των κυττάρων του αίματος. Και έρχονται κυρίως από το μυελό των οστών και το λεμφικό σύστημα. Έλα, Μαρία, δηλαδή η λευκαιμία, κυρίως η λευκαιμία, η οποία ξεκινά από το μυέλο των οστών και το είπα, αλλά είναι και άλλα, μυέλωμα, λεμφώματα και άλλα είναι που τώρα έχω κολλήσει, δεν το, Αυτό, αυτό. Ημέρα Δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Α, γενικά εκείνη τις μέρες έχουν Ερακλέντη. Ημέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Α, και στο Νεπάλ. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Ημέρα της πτώσης του μαξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Ημέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Αλίμονο. Ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να φας μοσχαρίσια στιθοπλευρά στη γάστρα. Δηλαδή να αφήσεις πνεύμα και σώμα εκεί πάνω, πάνω από τη γάστρα. Φτιάξεις και ένα βελούδινο πουρέ. Αχ Παναγία μου. Και να βάζεις και κρασί βέβαια, έτσι εννοείται. Εννοείται να βάλεις και κρασί μέσα στην στιθοπλευρά. Είναι αυτό που λένε ο σιδηρόδρομος σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος. Ή κάποιοι σεύτελος πάντων. Αυτό δεν είναι, δεν λέω βλακίες, ο σιδηρόδρομος είναι. Το οποίο είναι ταπεινό κομμάτι, αλλά είναι ιδιαίτερα γευστικό. Και τη στιθοπλευρά την απολαμβάνουν, την τρώνε αυτοί που ξέρουν να απολαμβάνουν το κρέας, το σιδηρόδρομο. Μεγαλείο γεύσης, έτσι. Μεγαλείο γεύσης. Σταματώ. Σταματώ. Λοιπόν, αυτά. Γιώργος Παπαδοκοτσόης, αυτά και σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για το Ηράκλειο, www.musicokanali.gr, για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδοχούμενα στο στούντιο παπάκι δηλαδή musicokanali.gr. Τα social στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου, Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε την φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 28 10 3 60 2 60. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα στα κεφτήρια τον κόσμο και τους αιώνες, αλλά και τι γίνεται στο νησί μας σήμερα, 5η 28 Μαΐου. Καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Palmer βεβαίως. Εσάς αρέσει εμένα, δεν με τρελαίνει, να πω την μαύρη αλήθεια. Και αμέσως μετά έχω και Coldplay. Αυτό. Λοιπόν. Θα παίξω όμως το τελευταίο ημίωρο, θα παίξω και τη μουσική που μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. 585 π.Χ. Ού, πίσω που πάμε. Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Σας έχω μιλήσει για αυτή την τυπάρα, το Θαλή το Μιλήσιο. Μίλητος είναι απέναντι, Μικρασία. Μικρασία. Θαλής ο Μιλήσιος. Εκεί στην Ιωνία. Όταν ακούτε νέα μπροστά, να ξέρετε ότι αυτό υπήρχε και αλλού. Υπήρχε κυρίως στη Μικρασία. Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Νέα Καλλικράτεια, ή Καμένα Βούρλα. Να ξέρετε ότι αυτά υπήρχαν απέναντι. Θαλής ο Μιλήσιος, τυπάρα, Αριστοτέλης υποκλίνεται, ο Πλάτωνας ξεκινά τα πάντα για πάρτι του από το Θαλή τον Μιλήσιο. Ήταν ο τύπος, ο μεγάλος διδάσκαλος, πραγματικός διδάσκαλος, που προσπαθούσε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που λέει το σαν σήμερα, για πρώτη φορά καταγράφει στον κόσμο ηλιακή έκλειψη, χωρίς να αναφέρεται στους θεούς και στη μυθολογία. Χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η λογική, τα μαθηματικά, η φυσική, η βιολογία, η αστρονομία και όχι τους μύθους, τους θρύλους και την θρησκεία και τους θεούς. Τις αναφορές στη μυθολογία, δηλαδή όπως γινόταν στην εποχή του. Συνήθως στην εποχή του. Αριστοτέλης του υποκλίνεται, ο Πλάτωνας τον αναφέρει σε κάποιο, δεν θυμάμαι πού. Μην πω τώρα αποκορύφωμα όλων, ο Μπέρναρντ Ράσελ λέει όπως η δυτική φιλοσοφία αρχίζει με το Θαλή το Μιλήσιο, ο οποίος είναι ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητος. 7 σοφούς αρχαιότητος. Θαλής ο Μιλήσιος. Και τι δεν ήταν. Ήταν μαθηματικός, ήταν φυσικός, ήταν αστρονόμος, ήταν μηχανικός, ήταν μετεωρολόγος. Είναι αυτός που έφτιαξε την Ιωνική σχολή, που παντρεύει τη φιλοσοφία με τη φυσική. Φοβερός, φοβερός. Μεγάλος διδάσκαλος, πολύ μεγάλος διδάσκαλος. Θα λύσω μιλήσεις, μπορώ να μιλώ ώρες για τον τύπο αυτόν.

Το είπε νομίζω και μηχανικός είναι βεβαίως, με διορθώνει ο συνονόματός μου Γιώργος. Αλλά νομίζω ότι το είπα. Δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο. Είναι μπαμπάς μηχανικός, οπότε έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους μηχανικούς. Και ο μπαμπάς και ο γιος θα γίνει μηχανικός. Βέβαια ο γιος λίγο έτσι fake μηχανικός, δηλαδή. Αλλά το έχει, πιάνει τα χέρια του. Ναι, θέλει να γίνει αρχιτέκτον. Τώρα αρχιτέκτονος δεν ξέρω κατά πόσο είναι μηχανική, αλλά ο τίτλος λέει αρχιτέκτον μηχανικός. Αρχιτέκτον μηχανικός. Είσαι τρελός. Πού να το θυμηθώ τώρα πρωί-πρωί τους επτά σοφούς. Ο Θαλής ήταν ο ένας, ο Σόλωνας. Ο Περίανδρος που τον θυμάμαι εξαιτίας του φίλου μου του Μένανδρου. Ο Κλεόβουλος. Τι ήταν αυτό το πρωί-πρωί τώρα, τι ερώτηση καρφή στην καρδιά ήταν αυτή. Θαλής, Σόλων, Περίανδρος, Κλεόβουλος. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο. Κόλλησα. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο. Λοιπόν, 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων. Δεν πρόλαβα να το βγάλω το τραγούδι και θέλω να το ακούσω αυτό. Δεν πειράζει. Το έβαλα για να το ακούσω μετά το σαν σήμερα, αλλά μπήκε. Να ακούσω λίγο την εισαγωγή και εδώ είμαι. Να σας πω για την Παρισινή κομμούνα.

Λοιπόν, 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Και τι να πω τώρα για την κομμούνα των Παρισίων. Ακόμα οι απόψεις δίστανται. Η γαλλική δεξιά θεωρεί την κομμούνα των Παρισίων ως κοιλίδα. Την αποδοκιμάζει. Θεωρεί ένα κλασικό παράδειγμα εξουσίας του όχλου, τρομοκρατίας. Ενώ αντίθετα η παγκόσμια αριστερά την αποθεώνει και τη θεωρεί ως δείγμα ωριμότητας εργατικής τάξης, η οποία για πρώτη φορά αναλαμβάνει την εξουσία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πιάστηκαν στον ύπνο. Πιάστηκαν στον ύπνο και παρασύρθηκαν σε πολέμους με το στρατό. Στην αρχή όταν επιβλήθηκε, μάλλον όχι, δεν επιβλήθηκε, έγιναν κανονικά εκλογές.

Το οποίο το Παρίσι είναι γνωστό για τα αρτοπία, έτσι, αν ξενυχτήσεις, δηλαδή, εκεί στο Saint-Germain, στην περιοχή του Παρισιού, και ξενυχτήσεις και σε πάρει 4-5 η ώρα το πρωί, σου έρχεται η μυρωδιά από τα κρουασάν, τι να σου λέω τώρα, τα κρουασάν βουτύρου τώρα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι τα βουτύρου, είναι τα κρουασάν. Τέλος πάω. Έκλεισε τα τοκογλυφικά γραφεία και καθιέρωσε τότε, εκείνη την περίοδο, τη δεκαώρη ημερήσια εργασία που και σταμάτησε τη βραδινή εργασία, δεν ξέρω αν το είπα. Σου λέει ότι δουλεύεις, θα δουλεύεις με το φως του ήλιου. Μάλιστα έκανε και τη δωρεάν παιδεία, διαχώρισε το κράτος με την εκκλησία, φρόντισε τις γυναίκες, έκανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν να την πολιορκούν και έτσι η προσπάθεια της κομμούνας πολύ γρήγορα αφιερώθηκε στον αγώνα εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων. Είχαν ενισχυθεί σημαντικά οι κυβερνητικές δυνάμεις, πήραν τα πάνω τους και άρχισαν να πολεμούν. Σκλήριναν τη στάση τους, σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν απάνθρωποι. Και τελικά οι κυβερνητικές δυνάμεις επικράτησαν πλήρως μια μέρα σαν και αυτή, 28 Μαΐου του 1871, μετά από μια εβδομάδα άγριων, πολύ άγριων μαχών. Αυτά χοντρά να σας τα πω. Ο Μάρξ ανακήρυξε την Παρισινή Κομμούνα ως σύμβολο εργατικής εξέγερσης και αστικής τάξης. Μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο, Εμφύλιο στη Γαλλία. Αυτές είναι οι δύο εικόνες της κομμούνας των Παρισίων, της Παρισινής Κομμούνας. 1952 ψηφίστηκε από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων, πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1952, παιδιά, αργάμιση λίγο. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Καλά, Νόμπελ Ειρήνης έχει πάρει και ο Κίσιγκερ, αλλά δεν το σχολιάζω άλλο γιατί η ώρα είναι παρά 10, πάει παρά 5. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η συμφωνία της ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Το 1979 από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης. Για εσάς, για μένα, αυτός που κατέστρεψε και γκρέμισε την υπέροχη Αθήνα. Μια υπέροχη Αθήνα του Τσίλερ και του Καραθανάση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν θα μπω στο τρυπάκι να σας εξηγήσω. Αν θέλετε, κάντε ένα Google it. Hotel Ακτέων Φάληρο, αρχιτέκτον Καραθανάσης, υποκλίνομαι. Και εκεί θα καταλάβετε τι γκρέμισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το Μέγαρο Αμαλία, κάντε το να Google it, να δείτε τι γλίτωσε από τα χέρια του. Και βέβαια δεν το συντηρούν πια. Δεν το συντηρούν πια. Τέτοια ήταν γεμάτη η Αθήνα, νεοκλασικά. Ήταν η πιο όμορφη πόλη της Ευρώπης. Ήταν η πιο όμορφη πόλη της Ευρώπης. Και την κάνανε. Το περιστήλιο τι είναι? Λοιπόν, το Ζάπιο, αυτό που βλέπεις, είναι γύρω. Στη μέση έχει ένα αίθριο, ένα κοινό, όπου γύρω έχει στήλους. Και εκεί έχει ένα αίθριο με ένα πισινάκι, αν το έχει ακόμα. Αυτό είναι το περιστήλιο του Ζαπίου Μεγάρη, το οποίο είναι μέσα στον βασιλικό, μέσα στον εθνικό κήπο, εκεί που είναι τα παλιά ανάκτορα, δυτικά του Παναθηναϊκού Σταδίου, ανάμεσα στον εθνικό κήπο και το μέσα στον εθνικό κήπο, ανάμεσα στη Βουλή και το Παναθηναϊκό Στάδιο. Ζάπας, Ευάγγελο Ζάπας. Εκεί. Εκεί είναι το περιστήλιο. Καλημέρα, Μάρκο. 1980 είναι ότι Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. 1908 Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908, την χρονιά που ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Ιαν Φλέμινγκ
Το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρετε. Είναι ο τύπος, η τυπάρα.

που έγραψε αυτή τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα το James Bond. My name is Bond. James Bond. Ο οποίος ξεκίνησε ως λογοτεχνικός ήρωας, έτσι. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Μεγάλη Θόρ και γνώρισε πιένες, γνώρισε μεγάλη δόξα. Είναι η μακροβιότερη σειρά ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου. Και πώς ήταν έτσι. Και όλα αυτά οφείλονται στο πενάκι του Ian Fleming. James Bond.

Ηρωάς του είναι το, το στέλεχος της... καλημέρα, καλημέρα Βίκη. Είναι το, το στέλεχος της MI6 που χρόνια με παίδευε και έλεγα είναι MI6 ή M16. Τέλος πάντων ο James Bond ήταν ένας πλωτάρχης του, με κωδικό υπηρεσιακό αριθμό 007 και το όνομά του το οφείλει στον Αμερικανό ορνιθολόγο James Bond που είναι ειδικός στα πουλιά της Καραϊβικής. Ο Fleming ήταν παρατηρούσε πουλιά, ήταν δεινός παρατηρητής. Υπάρχουν, είναι με τέτοια πετριά, υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται μέρες ολόκληρες και παρακολουθούν πουλιά με πετριά. Τέλος πάντων, με τέτοιο ωραία παιδί μου, τι λέω και εγώ ώρες ώρες, με τέτοια, όχι λόξα, άντε άλλα, χειρότερο το κάνω, με τέτοιο ούτε βίτσιο, με τέτοια δυναμία, αχ το είπα. James Bond, my name is Bond, James Bond. Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, έχει πει πάρα πολλά. Μ' αρέσει να βρω κάτι να βάλω.

δω πώς γράφεται το Kylie Minogue τώρα να... Δεν γράφεται Kelly, παιδιά, κάπως αλλιώς γράφεται. Το έδωσα Kelly και δεν μου βγαίνει. Και αν το μου πείτε πώς γράφεται και το γράψω σωστά. Α, Kelly, οκ. Πείτε μου και ένα τραγούδι να βάλω γνωστό που σας αρέσει να το ακούσουμε. Εντάξει, εντάξει, σταμάτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Ιρένε. Ω, τι ωραίες εικόνες στην αριστεία, καλημέρα. Κολλημένη θάλασσα λέγαμε παλιά εμείς οι ναυτικοί. Δεν λέγαμε λάδι θάλασσα, λέγαμε κολλημένη. Καλά, εμείς οι ναυτικοί τώρα, του γλυκού νερού, έτσι, μην φανταστείτε. Αλλά είναι μια έκφραση που την αγαπούν οι θαλασσινοί ψαράδες. Κολλημένη είναι η θάλασσα. Αυτό, κύλι, κύλι, μπράβο, ρε, εσύ, Ιρένε, ευχαριστώ. Άντε, πείτε και ένα τραγούδι όμως, γιατί εγώ δεν ξέρω άλλο τραγούδι να βάλω. Δεν ξέρω κανένα καλό, ποιο να βάλω από την Kylie Minogue. Αυστραλή δεν είναι, καλά δεν είπα, Αυστραλή είναι παιδιά, Μελβούρνη, εκεί που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνισμού. Και νομίζω ότι η Kylie Minogue ξεκίνησε ως ηθοποιός σε μια σειρά στην Αυστραλία, σε μια πολύ γνωστή σειρά, και μετά έκανε στροφή στην καριέρα της και έκανε αυτό που... Θα μου πείτε να βάλω κανένα τραγούδι της Kylie Minogue.

0: Αυτά έγιναν σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Ωραία, και επειδή δεν μπορώ να διαλέξω και είναι πολλά τα τραγούδια που μου ζητάτε, θα βάλω δύο. Τα οποία θα παίξω βέβαια αμέσως μετά το break. Λοιπόν, σιωπώ, αυτά έγιναν σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες, και επιστρέφω να δούμε τα της Κρήτης πρωτίστως, τα της Ελλάδας μετά, και τα γενικά τα νέα από τον υπόλοιπο πλανήτη, τα οποία δεν είναι ευχάριστα, διότι φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, χτύπησε και ένα αμερικάνικο τάγκερ, φλέγονται τα στενά του Ορμούζ, κυριολεκτικά όμως αυτά. Έχουμε και επισκέψεις εδώ στο νησί, είναι η Μενδώνη από χθες, μίλησε για τα τείχη και το πάρκινγκ, σήμερα πάει στη... Α, παιδιά, πώς να βάλω, δύο διάλεξα, τέλος, αυτά είναι, φτάνει με την Κάιλι Μινόγκ, να της πούμε ένα χρόνια πολλά της γυναίκας και τελείωσε ως εδώ. Ναι, είναι και η Μενδώνη εδώ, έλεγα, θα είναι συγγνωσό σήμερα και στις Αρχάνες, η Λίνα Μενδώνη. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει το πρόγραμμα της Υπουργού και τι περιλαμβάνει, δεν νομίζω. Σας ενδιαφέρει, άμα σας ενδιαφέρει να σας πω. Ανάσα και επιστρέφω. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ να μείνετε. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, Αντώνιο. Εννοείται ότι ο Αντώνιο μου τραβάει τα αυτή για αυτό που είπα για τους αρχιτέκτονες, ότι δεν είναι μηχανική. Έχει δίκιο βεβαίως, εννοείται. Διότι μηχανικός είναι αυτός που μηχανεύεται. Είναι εκείνος που μπορεί να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ο οποίος να λειτουργεί. Και μου λέει ότι η λειτουργία ενός κτηρίου είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς και περίπλοκους μηχανισμούς, είτε για να διαβιώσεις, είτε για να εργαστείς, είτε για να νοσηλευτείς. Βεβαίως και προσυπογράφω. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, λοιπόν. Αρχιτέκτον μηχανικός. Αντώνιος, λέω ότι ο γιος μου δήλωσε επιθυμία να γίνει αρχιτέκτον. Εννοείται ότι δεν το... Ίσα-ίσα τον σπρώχνω κιόλας. Ίσα-ίσα. Αφού με το είπε, βέβαια, για να μην το παίζω και πατέρας έτσι σοφός και έπαιζε και Παναθηναϊκός, τον πήρα και πήγαμε Βαρκελόνη να δει τον συνάδελφό του, συνάδελφό σας μάλλον, τον Γκαουντί. Επίσης Αντώνιο, κοίτα σύμπτωση. Επίσης Αντώνιο, βέβαια έπαιζε και Παναθηναϊκός την Τρίτη στο Παλάο Μπλαουγκράνα με την Μπαρτσελόνα, έπαιζε και στη Βαλένθια μετά την Πέμπτη. Από τώρα το συνδυάσαμε. Λίγη κουλτούρα πριν την Καφρίλα δεν μας έκανε κακό. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε τη Μενδώνη σήμερα στην Κνωσό και στις Αρχάνες, η Υπουργός Πολιτισμού. Η αφορμή είναι οι εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μίλησε βέβαια και για το πάρκινγκ στα τείχη. Δεν θέλετε να σας πω τι είπε. Βρέθηκε χθες στα ανεθικά τείχη. Βρέθηκε και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Βλέπετε ότι σημό της δεν γινόταν να μην περάσει και από τον Αγίου Μινά. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Βέβαια γίνονται και έργα στον Αγίου Μινά. Λοιπόν, αρκετά με τη Μενδώνη.

κυκλοφορούν και νέα βίντεο με τον πρώην αντιδήμαρχο και το γατάκι. Σε βάρος του, θυμίζω, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Και θα σταματήσω πλέον να κάνω αυτό το αστείο μετά από όλη αυτή την ιστορία. Πώς βγήκε το κεμπάπ. Θα σταματήσω. Όποιοι τα ακούσατε, τα ακούσατε. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη μας. Σε κάποιες περιοχές όμως θα σημειωθούν βροχές. Έπεσε χαλάζι. Έπεσε πολύ βροχή στο οροπέδιο. Εκεί τη θέλουμε τη βροχή. Έχουμε συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε γίνει πρωτοσέλιδα σε όλη την Ελλάδα ακόμα μία φορά. Το κοριτσάκι το τρίχρονο νομίζω ότι βγήκε αποσωλώσαν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά

νομίζω το Σάββατο που μας έρχεται θα πάνε οι γονείς του στον ανακριτή. Και από ό,τι φαίνεται είναι μονόδρομος η φυλακή για την 25χρονη μητέρα και το σύντροφό της. Έκανε αυτοψία. Η Μενδώνη, μια και ρωτάς, Δημήτρη, και στα ενετικά τύχη και είχε παρέα της μαζί και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Από τις φωτογραφίες τον καλοκαιρινό τον είδα λίγο έτσι σκοτεινιασμένο. Από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις, η Μενδώνη δεν πολύ συμφωνεί να παρκάρουν στα ενετικά τείχη. Είπε ότι τα ενετικά τείχη δεν είναι χώρος πάρκινγκ. Αυτά. Ναι, μου λέει η Ρόζα, καλημέρα Ρόζα, βγήκε από την μέθα αλλά παραμένει σε κακή κατάσταση. Σταματώ. Και για τη Μενδώνη σταματώ και για τα νέα της Κρήτης. Και περνάω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πριν πω οτιδήποτε να πω, να υποκληθώ στον Τραϊανό Δέλα. Καλά, δεν μιλώ για τα γκολ που έβαλε στην Εθνική και ό,τι έκανε για το χατήρι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδος. Αλλά θα μιλήσω για το πόσο μάγκας είναι όταν πλέον οι περισσότεροι κοιτούν την πάρτη τους. Αυτός δήλωσε ότι ακόμα και αν ήξερε όλα αυτά που θα περνούσαν με την αρρώστια κτλ., πάλι θα το ξαναζούσε μαζί της, μαζί με την κογό. Υποκλίνομαι, ρε φίλε. Σιωπώ, personal Jesus. Επιστρέφω.

καλημέρα και στο Χρήστο και το κλείνω το θέμα. Διότι αυτό το μήνυμα πρέπει να το πω. Μενδώνη λέει να μην κάνουμε τα ενετικά τείχη. Δεν είναι για πάρκινγκ. Η παππούρα όμως θα τη θάψουμε για να μπει το ραοντάρ του αεροδρομίου. Στεναχωρήσουμε και το μπεφερό. Γίνεται. Λοιπόν, έχω φίλη διευθύντρια σε ένα δημοτικό χωριό στην Πάνω Ελλάδα. Και χθες, προχθές, πότε τηλεφωνηθήκαμε, μου είπε ότι ψάχνει αθλητικά για ένα κοριτσάκι να πάει 4 μέρες στο σχολείο, και όταν πήρε τηλέφωνο σπίτι της να ρωτήσει, η γιαγιά είπε πως δεν έχει παπούτσια να βάλει. Τα βρήκαν τελικά όλα καλά. Και σκεφτόμουν τότε που είχα δει πριν από χρόνια μια ιρανική ταινία, Children of Heaven, όπου είναι 2 αδερφάκια, το ένα πηγαίνει πρωί, το άλλο πηγαίνει απόγευμα σχολείο και συναντιούνται κάθε μεσημέρι στα μισά ώστε να δώσει το ένα τα παπούτσια στο άλλο για να πάει και αυτό σχολείο. Μου φάνηκε ακραίο και υπερβολικό, αλλά κοίτα να δεις που έφτασε η Ελλάδα στο να είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο, στο να υπάρχουν παιδιά όπως αυτό το κοριτσάκι που δεν πήγαινε σχολείο γιατί δεν είχε παπούτσια. Δηλαδή μιλάμε, αυτό πότε γινόταν, παιδί, το 1950. Άστα. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, αυτό που γίνεται, παιδιά, με τη γη της Μακεδονίας είναι φοβερό, έτσι. Οι Μακεδονομάχοι τόσο καιρό φώναζαν στον Τσίπρα ότι τους πούλησε το όνομα, πούλησε τη γλώσσα κτλ. Αυτοί είναι που έχουν ξεπουλήσει τη γη της Μακεδονίας τώρα σε Τούρκους, Ισραηλινούς και Βούλγαρους. Αλλά δίθεν τους πείραξε που τότε ο Τσίπρας πούλησε το όνομα και την γλώσσα. Σε λίγο δεν θα μπορούν να πάνε στα χωριά τους. Θυμηθείτε αυτό. Και μάλιστα το συζητούσα με ένα φίλο μου μεσίτη από τη Θεσσαλονίκη και μου λέει πως ό,τι βγαίνει, ρε μεγάλε, ό,τι βγαίνει, άλλο είπε, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ο φίλος μου μεσίτης, ό,τι βγαίνει σε 2 μέρες φεύγει. Σε 2 μέρες φεύγει. Ό,τι παλιό βγαίνει για πώληση, σε 2 μέρες φεύγει. Φοβερό, φοβερό. Φοβερό. Βγήκε και ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Δημητριάδης, και έκανε δήλωση και στο Twitter και αναφέρει και λέει ότι ουδέποτε, άλλωστε λέει, ουδέποτε, να την βρήκατε δήλωση, άλλωστε ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη, και αυτό είναι ότι πρέπει να ξέρεις για τον Δημητριάδη, την ελληνική δικαιοσύνη, τα gaslighting και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν θα το σχολιάσουν καν. Δεν απασχόλησε τη δικαιοσύνη. Βεβαίως μπορούσε να δώσει μια απλή εντολή στην ελληνική δικαιοσύνη να μην ασχοληθεί μαζί του. Και αυτό λογικό. Και αυτό λογικό. Και βγαίνει ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος, η προεδράρα μας, και του δίνει συγχαρητήρια. Ποιος? Ο Αλαφούζος, του οποίου το αυτοκίνητο, το αμάξι οδηγούσε ο δολοφονημένος μαφιόζος, ο Βασίλης ο Ρουμπέτης, όταν τον εκτέλεσε η μαφία. Αυτός τώρα δεν θέλει να γίνει με Κολομβία, που νομίζω ότι είναι πλέον εκεί που έχουμε φτάσει, είναι στόχος να γίνει με Κολομβία. Είναι στόχος. Τι να σου πω τώρα.

0: Και θυμώνω βέβαια με τον ΟΣΑ. Με τον ΟΣΑ δεν θυμώνω, με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε θυμώνω, γιατί βγαίνει ο ΟΣΑ και χτυπά το καμπανάκι και μας λέει ότι, για την Ελλάδα το καμπανάκι, ότι είναι πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη σε θανάτους από καρκίνο. Και σου λέει, παιδιά, κάτι δεν κάνετε σωστά. Και βγαίνει ο γραφικός τηλεπλασιέ που μου λέτε μετά γιατί έχω αιμονή, και μας λέει ότι ο καρκίνος δεν θεωρείται επίγον περιστατικό εκτός αν πρόκειται για τα τελικά στάδια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα ότι ο άνθρωπος δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω γιατί το καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω είναι αυτό που σας λέω, το gaslighting. Παιδιά, είναι φοβερό το gaslighting. Βγήκε ο Στουρνάρας και έκανε δήλωση και λέει ότι αυξήθηκε ο πλούτος των οικοκυριών. Είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Βγήκε ο Στουρνάρας και τα είπε. Ρε εσύ Στουρνάρα, εγώ δεν σου λέω να μην καπνίζεις, αλλά να γυρνάει αγόρι μου, να γυρνάει, να πίνουν κι άλλοι. Δηλαδή είναι κλόουν. Παράγουμε περισσότερους κλόουν από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε. Έχετε ακούσει, παιδιά, για τον gaslighting? Είναι φοβερό, δηλαδή. Το ζούμε σε όλο το μεγαλείο. Σε όλο το μεγαλείο. Ο όρος έρχεται από ένα θεατρικό έργο, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Gaslight. Παλιό, πολύ παλιό θεατρικό έργο. Όπου ο σύζυγος προσπαθούσε να τρελάνει τη γυναίκα του. Για πράγματα τα οποία ήταν ένα ψέμα. Προσπαθούν να την τρελάνε. Δηλαδή είναι μια κακοποίηση ψυχολογική που προσπαθεί ο εγκληματίας να σε πείσει συστηματικά, να σου αλλάξει την αντίληψη και να σου πει τις λαμογές που κάνει και όλα αυτά τα σκάνδαλα και να τα παραποιήσει με στόχο το θύμα, εγώ, εσύ και οι υπόλοιποι Έλληνες να αμφιβάλλουν για το τι βλέπουν, για τα συναισθήματά τους, για τη λογική τους. Σου λέει, είναι λογικό, ρε φίλε, να γίνει πυρόσφαιρα στα Τέμπη. Είναι λογικό, μην είσαι τρελός. Πράγματα τα οποία είναι ένας νους φυσιολογικός, θα έλεγε, μα τι λες, ρε φίλε, μα τι λες, τι κάτω. Είναι φυσιολογικό να μπαζώσω τα Τέμπη, σου λέει. Είναι πολύ φυσιολογικό, έπρεπε να πατήσουν οι γερανοί. Είναι φυσιολογικό να πηγαίνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας να πατάει οστά, να πατάει τεκμήρια, να πατάει αποδεικτικά στοιχεία για να πετάξει λουλούδια μέσα σε βαγόνια. Είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, δεν είναι. Είναι λογικό να λέει ο Άδωνης ότι ο καρκίνος δεν είναι επίγον και μετά να έρχεται ο ΟΣΑ και να λέει, ο παράλογος ο ΟΣΑ, και να λέει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σε θανάτους από καρκίνο. Είναι φυσιολογικό να προσπαθούν να βγάλουν την Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τρελούς και παράνομους. Είναι φυσιολογικό να σου αρνείται ένα γεγονός το οποίο το βιώνεις, το βλέπεις, το ζεις με τα μάτια σου και να σου λέει, αυτό δεν συνέβη ποτέ, τα βγάζεις όλα από το μυαλό σου. Και να τρελαίνεσαι, να σου υποτιμά τα συναισθήματα, να σου λέει ότι είσαι υπερευαίσθητος, ότι υπερβάλλεις. Καταλαβες, αντί να πούν, ναι ρε, έκανα λάθος, έκανα βλακεία, μου ξέφυγε, έκανα αυτό, ζητώ συγγνώμη, κατηγορούν ότι το θύμα το προκάλεσε. Φορούσε κοντή φούστα, σου λέει. Πού πας, ρε κορίτσι μου, με κοντή φούστα έξω από το σπίτι? Το καταλαβαίνεις, λέει, ότι δεν θα φταίει ο βιαστής. Άκου τι της λένε τώρα. Αυτό είναι το gaslighting. Αυτό είναι το gaslighting. Λοιπόν, φάγαμε την ώρα μας.
1: Μουσικό κανάλι 105.
0: Αυτό, καλημέρα Άννα, καλημέρα. Ωραία, δεν έχω πολύ χρόνο. Και γίνεται και ο κακός χαμός στην Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται ξανά, παιδιά. Φλέγεται. Το Ιράν χτύπησε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπέλυσε και πειρά εναντίον αμερικανικού τάνκερ, και πάνω από εκεί που είπαμε δόξα σε ο Θεός, άντε πάλι λέμε ξανά βοήθα Παναγιά. Ξανά, κοίτα στενά του ορμούς, φλέγονται. Συναγερμός από το Κουβέιτ, έγινε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με πυρά προς την ανοιχτή περιοχή γύρω από το Μπανταραμπάς, από την Μπανταραμπάς. Νέα ένταση χοντρά επικρατεί από τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας εκεί στα στενά του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι κατέριψαν οι ιρανικά drones. Μα έπρεπε να το περιμένουν ότι δεν θα μείνουν αναπάντητα όλα αυτά. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα απαντήσουν τώρα. Είναι δυνατόν τώρα οι φρουροί της Επανάστασης να κάθονται και να τρώνε, να δέχονται όλα αυτά που τους κάνεις για να το, για να πετύχεις καλύτερη συμφωνία? Χτύπησε και ένα τάγερ που κυριολεκτικά φλέγεται, αμερικανικό. Τέλος πάντων, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, πάντως η κατάσταση ξέφυγε πάλι. Και όλα αυτά με δεδομένο, γιατί αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, μάλλον να μην πω ότι βιάζονται, δείχνουν να βιάζονται περισσότερο από το Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παρ' όλα αυτά ο Τραμπ ήταν προκλητικός. Ρε φίλε, αφού οι άλλοι δεν τραβούν ζόρι, εσύ το τραβάς το ζόρι να τελειώνει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος σου έχει κοστίσει τρελά χρήματα. Τρελά χρήματα.

Και τώρα που πήγαν τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά τι λέω, δεν έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο. Αν έχετε παιδιά κοντά στα ραδιόφωνα, απομακρύνετε τα. Διότι έχω έναν τύπο φοβερό, τον οποίο το ζητήσουμε το επόμενο ημίωρο, όπου εγκατέλειψε το σχολείο, το σχολείο στα 16 του χρόνια, δημιούργησε μια εταιρεία στο υπόγειο του σπιτιού του, την οποία δικούσε από το υπόγειο του σπιτιού των γονιών του, και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της νέας διαστημικής οικονομίας. Μιλάμε για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και διοικητή της NASA, Isaac Mann, ο οποίος ήρθε για να μείνει. Αυτά. Σιωπώ, πάμε σε break, θα γυρίσουμε μόνο με ευχάριστα, τίποτα δυσάρεστο. Αν όχι ευχάριστο, έστω αδιάφορο. Για το τελευταίο ημίωρο σήμερα, 5η 28 Μαΐου, από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. Βιπέ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 225212.
2: Μουσικό κανάλι. 105,1.

δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτησε.

Λοιπόν, να ξεκινήσω σήμερα με καύσιμα, όπου ένα τσικ κάτω 2099 από την Aegean στο Γάζι. Είναι και το μοναδικό πρατήριο στο νομό. Είναι κάτω από 2,1. Όλα τα υπόλοιπα είναι 2,125 από την Αβίν στην Κνωσού, 2,125 και από την ΠΠ στην Κνωσού, ίδια τιμή και από την ΠΠ στην Θανασκουλά, ίδια τιμή και από την Αβίν στην Σκουλά και Ερυθρέας, ίδια τιμή και από τον Δοξαστάκη στην Παπαναστασίου από την ΕΚΟ, ίδια τιμή και από τον Μπαζιάννη στην ΕΚΟ. Κάντε λίγο υπομονή. Και τώρα πήρα φωτιά πάλι τα στενά. Έπεσε και το diesel κίνησης, 1,719 από την Aegean στο Γάζι, 1,745 από την BP στην 62 Μαρτύρων, 1,745 και από την ECO Τριμόνος 5. Ίδια τιμή και στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Ρεθύμνο από την ECO. Και αυτές είναι οι πιο καλές τιμές. Επειδή έπεσαν λίγο, είπα να σας πω να γελάσει λίγο το χιλάκι σας. Ράγιο Βαγιακάνο δεν τα κατάφερε. Είναι εξαιρετική ομάδα. Δεν είναι ομάδα, είναι ιδέα. Είναι κάτι παραπάνω από ομάδα. Μεγάλη υπόκληση στη Ράγιο Βαγιακάνο. Θα τη μνημονεύω SAE. Απίστευτη, απίστευτη. Όπως και γενικά το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, δίνει τέτοια πράγματα. Μοχάμεντ Σαλάχ αποχαιρετά τη Λίβερπουλ. Ποιος είναι ο Μο Σαλάχ? Ένας τύπος που όταν ήταν φτωχός, όταν ένας φτωχός μάλλον του έκλεψε το σπίτι, δεν έκανε αναφορά στην αστυνομία. Αντίθετα, βρήκε δουλειά στον κλέφτη. Όταν έστειλε την ομάδα της πατρίδας του, της Αιγύπτου, στο Μουντιάλ, ένας βαθύπλουτος Αιγύπτιος θέλησε να του δωρήσει χρήματα. Ο Μο ζήτησε να δωρήσει τα χρήματα στο χωριό του, τον Ντακρίκ. Έφτιαξε ένα μικρό νοσοκομείο στον Ντακρίκ και κάποια στιγμή το ρώτησε γιατί επισκέπεται το χωριό του χωρίς ασφάλεια. Απάντησε: είναι το χωριό μου, είναι η γη μου, είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η ασφαλειά μου. Και τα ποδοσφαιρικά καταθώματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα για το Μο Σαλάχ. Αντίο Μο, από την ομάδα μας στη Λίβερπουλ. Τέλος εποχής για την καλύτερη version της ομάδας της Λίβερπουλ από το 85 και εντεύθεν που την παρακολουθώ. Το θέαμα που πρόσφερε αυτή η τρομερή ομάδα με Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνιο, το heavy metal του ποδοσφαίρου, του Κλοπ, νομίζω ότι είναι αδύνατο να το ξαναζήσουμε. Η κεντρική ομάδα βέβαια από την Αγγλία είναι η Chelsea. Ανέκαθεν ήμουν Chelsea. Γεννήθηκε και ο γιος μου την ώρα που η Chelsea έβαζε γκολ στην Bayer Μονάχου στο τελικό Champions League το 2012. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αποχωριστώ την Chelsea. Αλλά συμπαθώ και ιδιαίτερα τη Liverpool. Συμπαθώ και ιδιαίτερα τη Liverpool. Walk without fear, my little monster. Ο Ουναΐ Λόπεθ, που τον είδαμε χθες με τη φανέλα της Ράγιο Βαγιεκάνο, είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό έρχεται. Βέβαια, με το που τον έβγαλε τον Ουναΐ, έστρωσε το κέντρο της ομάδας. Τι να σου πω τώρα, με σε ερώτηση το πρωί, αυτή την αίσθηση είχα. Η αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου δεν πέρασε. Πήρε το κύπελο, το Conference, η Crystal Palace, και συζητάμε όλοι για τη Ράγιο Βαγιεκάνο βέβαια, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ο Κουτουλάη, Ιμπραήμ Κουτουλάη, βγήκε και έκανε δηλώσεις ότι έπρεπε να το πάρει ο Ολυμπιακός και είχε αποφασίσει η Γερολίγκα ότι πρέπει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μάλλον είναι σπότε για την διαιτησία. Τι να πω. Ξεκινούν και τα ημιτελικά-τελικά του μπάσκετ του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα δούμε και αυτά. Και αυτό που μας έμεινε, αγόρια, πλέον, έτσι, γιατί παρακολουθεί η αγόρια, για να μην μου κάνετε πάλι παρατήρηση, είναι ο τελικός του Champions League, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο βέβαια,
το Σάββατο ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Γιατί μένουν, επαναλαμβάνω, και οι αγώνες του μπάσκετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ προς το παρόν, Ολυμπιακό ΑΚ, και θα δούμε ποια θα είναι τα τελικά. Λογικά θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.

Λοιπόν, κάψιμα είπα, αθλητικά είπα, είπα βεβαίως και είπα αθλητικά. Τι μας έμεινε, ο καλός μας ο καιρός μας έμεινε. Αλλά μέσα στα επόμενα 45 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνω να πω.

και έχουν αργία. Δευτέρα. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι έχουν αργία. Μεταξύ αυτών και εγώ. Ναι, αργό την Δευτέρα. Τριήμερο θα το κάνω. Τετραήμερο, μη σου πω.

Λοιπόν, αφού μπήκαμε στο τρυπάκι των ελληνικών, να κλείσουμε ελληνικά. Ασχέ μήνυμα. 5-28 Μαρτίου στο 3 έτους 2026. Γιατί μας έμεινε καλός μας ο καιρός. Όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Πεντακάθαρος ο ουρανός, δεν θα αφήσουν και πολλοί αέριδες. 3 μποφόρτο, πολύ βοριαδάκι, γι' αυτό και θα ανέβει η θερμοκρασία στους 28. 29 αύριο, γιατί θα πέσουν οι βοριάδες, θα πάμε στα 2 μποφόρ και θα γυρίσει βορειοανατολικός. Γι' αυτό και θα ανέβει η θερμοκρασία. Και επειδή τα μποφόρ θα πέσουν και θα επισκεφτούν και λίγο νοτιάδες, το θερμόμετρο θα αρχίσει να ανεβαίνει με κορύφωση την Τρίτη, που θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Και την Τετάρτη ακόμα περισσότερο, μπορεί να χτυπήσει 32-33. Έχετε το στο νου σας. Όσον αφορά τώρα στο τρίμερο, στους 26 σήμερα, 28 αύριο Παρασκευή, 25 το Σάββατο, με λίγα σύννεφα παραπάνω, 28 την Κυριακή, για Δευτέρα Τρίτη σας τα πά. Αυτά. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι, Σαββατοκύριακο, μη σου πω και τετραήμερο.

καλό τρίμηνο να περάσουμε. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 τις καθημερινές. Καλά να είμαστε, να τα πούμε από Τρίτη. Καλημέρα. Καλό τετραήμερο.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 3.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

μέσα να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να μην λες κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.